0: μια στρατηγά εκεί, ήθελα να σας δίνει μια εξαφάνιση. Και δεν πήγε στο αστυνομικό.
1: Να τι βάλα προς τον σκόρερ, φεύγει ωραία. Μάλλον θα φύγει σαν. Πραγματικά γίνεται όμως ο λάθος.
2: Λοιπόν, δεν πάει άλλο. Εγώ φεύγω. Γεια.

Πόσο βαριέμαι να ξηγώ τα αυτονόητα. Να σβήνουμε τα λάθη μ' άλλα λάθη. Να μπλέκουμε για πράγματα ανόητα. Δεν είναι αγάπη αυτό που σου έχουν μάθει.

0: Ελληνική ηχό. Ιδρύθηκε το 1947. Επεκτάθηκε το 1960 από τον Γιάννη Μπούρα και τον Ορέστη Δημητριάδη και συνεχίζεται από τον Θεόδωρο Δημητριάδη.
1: Grecian Echoes, founded in 1947, expanded by Orestes Dimitriadis and John Boris in 1960, and continues under the direction of Theodore Dimitriadis.

Το πρώτο 15 λεπτό της εκπομπής μας είναι μια προσφορά του ξενοδοχείου Double Tree by Hilton στο Manchester του New Hampshire. Επισκεφτείτε το και καλή σας διαμονή.

0: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το πρωινό ραδιοφωνικό μήνυμα της Ελληνικής Ορθοδόξου Μητροπόλεως Βοστόνης, το οποίο τελεί υπό την επιστασία του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Μεθοδίου. Ο ομιλητής σας σήμερα είναι ο πατήρ Διονύσιος και η πρεσβυτέρα Μαρία Κουλιάνος. Σήμερα, 14 Ιουλίου, εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Ακύλα και επίσης εορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Οσίου Νικοδήμου του Αγίου Ρήτου. It is very important in our spiritual lives to hear the teachings directly from the Holy Gospel every day. Let's hear first the Gospel prayer before proceeding to the reading of the day. Shine in our hearts, O Master who loves mankind, the pure light of your divine knowledge, and open the eyes of our mind that we may comprehend the proclamations of your Gospels. Instill in us also reverence for your blessed commandments, so that having trampled down all carnal desires, we may lead a spiritual life, both thinking and doing all those things that are pleasing to you. For you, Christ, our God, are the illumination of our souls and bodies, and to you we offer up glory, together with your Father, who is without beginning, and your whole holy, good, and life-creating Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Η σημερινή Ευαγγελική περικοπή είναι από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου σε νεοελληνική απόδοση και ευκολότερη κατανόηση. Εκείνο τον καιρό άκουσε ο τετράρχης Ηρώδης για τον Ιησού και είπε στους δούλους του: «Αυτός είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής που αναστήθηκε από τους νεκρούς και γι' αυτό κάνει θαύματα». Ο Ηρώδης είχε πιάσει τον Ιωάννη, τον είχε δέσει και τον είχε ρίξει στη φυλακή εξαιτίας της Ηρωδιάδας, της γυναίκας του αδερφού του, του Φιλίππου. Γιατί ο Ιωάννης του έλεγε: «Δεν σου επιτρέπεται να την έχεις αυτή για γυναίκα». Ο Ηρώδης ήθελε να το σκοτώσει, αλλά φοβόταν τον κόσμο, γιατί τον πίστευαν για προφήτη. Την ημέρα που ο Ηρώδης γιόρταζε τα γενέθλιά του, η θυγατέρα της Ηρωδιάδας χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους και άρεσε στον Ηρώδη. Γι' αυτό της υποσχέθηκε με όρκο να της δώσει ό,τι του ζητήσει. Αυτή με την καθοδήγηση της μάνας της του είπε: «Δώσε μου εδώ στο πιάτο το κεφάλι του Ιωάννη του Βαπτιστή». Ο βασιλιάς στεναχωρήθηκε. Επειδή όμως είχε ορκιστεί μπροστά στους καλεσμένους, πρόσταξε να της το δώσουν. Έστειλε λοιπόν ανθρώπους και αποκεφάλισαν τον Ιωάννη μέσα στη φυλακή. Έφεραν το κεφάλι του σε ένα πιάτο και το έδωσαν στο κορίτσι, και αυτή το πήγε στη μάνα της. Πήγαν τότε οι μαθητές του Ιωάννη και σήκωσαν το σώμα και το έθαψαν. Και ύστερα πήγαν και το ανάγγειλαν στον Ιησού. Όταν το άκουσε αυτό ο Ιησούς, έφυγε από εκεί με καίκι και πήγε σαν έρημο τόπο μόνος του. Το πληροφορήθηκε όμως το πλήθος και τον ακολούθησαν πεζοπορώντας από τις διάφορες πόλεις.
1: The Gospel reads according to St. Matthew. At that time, Herod the Tetrarch heard about the fame of Jesus, and he said to his servants, "This is John the Baptist. He has been raised from the dead. That is why these powers are at work in him. For Herod had seized John and bound him and put him in prison for the sake of Herodias, his brother Philip's wife, because John said to him, 'It is not lawful for you to have her.' And though he wanted to put him to death, he feared the people because they held him to be a prophet. But when Herod's birthday came, the daughter of Herodias danced before the company and pleased Herod, so that he promised with an oath to give her whatever she may ask. Prompted by her mother, she said, 'Give me the head of John the Baptist here on a platter.' And the king was sorry, but because of his oaths and his guests, he commanded it to be given. He sent and had John beheaded in the prison, and his head was brought on a platter and given to the girl, and she brought it to her mother. And his disciples came and took the body and buried it, and they went and told Jesus. Now when Jesus heard this, he withdrew from there in a boat to a lonely place apart. But when the crowds heard it, they followed him on foot from the towns."
0: Κλείνουμε την πρωινή μας εκκλησιαστική ενημέρωση με τις ευλογίες και τις καλές ευχές του Σεβασμιωτάτου μας Μητροπολίτου Μεθοδίου για μια όμορφη ημέρα γεμάτη με καλή υγεία και πνευματική χαρά για εσάς και την οικογένειά σας.

Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο Λυκαβητό. Είστε έτοιμοι για μια νύχτα μαγική? Πάμε, παιδιά!

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε τις ειδήσεις από την ελληνική ήχο, από την Νικολέτα Παπαδόγιαννη. Το Ιράν εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους εναντίον αμερικανικής αεροπορικής βάσης στην Ιορδανία σήμερα, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες για 5 ώρες πραγματοποίησαν επιθέσεις κατά ιρανικών στόχων. Η αντιπαράθεση για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς οδήγησε τις τιμές του πετρελαίου στα υψηλότερα επίπεδα, μια ανάσα από τα $85, στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 4 εβδομάδων. Κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τη θερμοκρασία στην Ιταλία να αγγίζει τους 45 βαθμούς. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, θα συναντηθεί σήμερα στο Λευκό Οίκο με τον νέο πρωθυπουργό του Ιράκ, ενώ συνεχίζονται οι διπλωματικές προσπάθειες. Σύμφωνα με τα μέσα ενημέρωσης, η αδερφή του γερουσιαστή, Λίντσεϊ Γκράχαμ, ο οποίος έφυγε ευνηδιαστικά το Σάββατο από τη ζωή, θα προταθεί να αναλάβει προσωρινά τη θέση του στη γερουσία. Κύμα καύσωνα πλήττει την Ευρώπη, με τη θερμοκρασία στην Ιταλία να αγγίζει τους 45 βαθμούς. Το κύμα καύσωνα αναμένεται να συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο. Στη Γαλλία συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στο ιστορικό δάσος του Φοντενεπλό κοντά στο Παρίσι, ενώ οι αρχές προχώρησαν σε 2 συλλήψεις. Ο Εμμανουέλ Μακρόν θα προεδρεύσει της παραδοσιακής στρατιωτικής παρέλασης στις 14 Ιουλίου, ημέρα της Βαστήλης, εθνικής γιορτής της Γαλλίας, η οποία φέτος θα είναι μαζική. Στην Ελλάδα φωτιές βρίσκονται σε εξέλιξη στα Βασιλικά Θεσσαλονίκης και στο Αλιβέρι Εύβοιας, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν. Στην υπόθεση της Μαρφίν απολογούνται σήμερα οι 2 42χρονοι που συνελήφθησαν για την εμπριστική επίθεση το 2010, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες των αστυνομικών για ταυτοποίηση των εμπλεκόμενων στην υπόθεση. Ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ανταλλαγή πυροβολισμών της ISIS στο Μέιν των Ηνωμένων Πολιτειών με άνδρες της ISIS στο Μέιν, σύμφωνα με τα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης. Στις αθλητικές ειδήσεις, Γαλλία και Ισπανία παίζουν σήμερα στις 3 στον ημιτελικό του Μουντιάλ και Αγγλία-Αργεντινή αύριο επίσης στις 3. Στις οικονομικές ειδήσεις, πτώση 0,26% και στις 52.498,64 μονάδες έκλεισε ο Dow Jones, στο 1,14 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση για τον καιρό. Στους 95 βαθμούς σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία με συννεφιά και στους 90 αύριο με πιθανότητα βροχής. Στους 88 βαθμούς ο υδράργυρος την Πέμπτη. Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το σύντομο δελτίο ειδήσεων έφτασε στο τέλος. Η ενημέρωσή σας από την ελληνική ήχο είναι μια προσφορά από τον κύριο Γιώργο Ντάνη για να ενημερώνει την ελληνική κοινότητα αναφορικά με τα νέα της ημέρας. Τον ευχαριστούμε και να έχετε καλή ακρόαση.
1: Mr. Details, automobile detail. Make your car shine like never before. Book a mobile detail for your car. Mr. Details will come to your house and give you its 5-star experience. Local service covering South Shore in Massachusetts. Mr. Details, the best auto detailing on the South Shore. Call today and book 617-827-2268. Again, that's 617-827-2268. Nothing beats a clean car. Το πιο καθαρό αμάξι.
2: And now it's time for Greek inventions that changed the world. Brought to you by the Davos family. Have you ever utilized a map? Well, thank the ancient Greek scientist Anaximander, who was the first to conceptualize the ideas of longitude and latitude. These concepts were later used to create maps spanning the world. Without the ancient Greeks, we would be lost, literally.
3: For 50 years, the Fagus Funeral Home and the Fagus family have provided comfort to families during very difficult times. What you may not be aware of is that besides providing services to the greater Watertown area, the Fagus Funeral Home has relationships with other homes throughout all of Massachusetts and New England. The ability to host wakes and funerals in all of eastern Massachusetts and New England is now available. North Shore, South Shore, Metro West, Brockton areas, all boroughs of Boston, Jamaica Plain, Rosendale, and more. Servicing the Greek American community for over 50 years and three generations of the Faggus family during your most vulnerable times. Looking over the life of your loved ones and comforting for tomorrow, Faggus Funeral Home, servicing now all of New England, 617-926-2163.
4: Φωτιά Greek Taverna. Η καρδιά της ελληνικής κουζίνας χτυπά στο Manchester του New Hampshire. Φωτιά Greek Taverna, αυθεντικό ελληνικό φαγητό, γύρο, σουβλάκι, σπανακόπιτα, ντολμαδάκια, χωριάτικη σαλάτα, λουκάνικο, αυγολέμονο, παπουτσάκια και υπέροχα επιδόρπια, μπουγάτσα, λουκουμάδες, γαλακτομπούρικο. Και όσοι από την παρέα επιθυμούν αμερικάνικο φαγητό ή και ιταλικό, έχουν την επιλογή. Το μενού διαθέτει τα πάντα. Φωτιά Greek Taverna στο 401 South Willow Street στο Manchester του New Hampshire. Πάτε και φάτε.
5: I just opened a food service restaurant, but my employees don't look professional. I'm really worried it will affect our business.
6: Crown Linens creates sustainable uniforms that will instill confidence and professionalism in your workers.
5: That sounds great, but my budget is kind of tight right now.
6: Their specialists will make sure that the uniforms can fit your budget and can offer you a free quote today. Call them today at 800-221-2725.
5: Thank you, I will.
6: Crown, inspire confidence. A leading provider of work uniforms and linen services for more than 90 years.
7: Ο οδοντίατρος Μάρκ Περνόκας παρέχει υψηλής ποιότητας οδοντιατρικές υπηρεσίες όπως αισθητική οδοντιατρική, χειρουργικές επεμβάσεις, προσθετική, θεραπευτική και οδοντιατρική για παιδιά. Η διεύθυνση του οδοντιάτρου Μάρκ Περνόκας είναι 8 Cedar Street στο Woburn και το τηλέφωνο του το 781-937-3050. Για ομορφιά και υγεία στο στόμα και τα δόντια σας, επισκεφτείτε τον οδοντίατρο Μάρκ Περνόκας.
3: Costas Provisions Corporation is a food service distribution company that was established in 1986 by two ambitious and dedicated friends. The company began as a distributor of wholesale foods to the local Boston area pizza stores. As the years have gone by, Costas Provisions has grown along with its client base, becoming the dominant force in the pizzeria industry. The company made a decision from its inception to provide a customer service level second to none. Costas Provisions has expanded its inventory to a greater variety of fresh foods and products needed to serve the multitude of diverse food establishments such as pizza shops, restaurants, delis, sandwich stores, wholesale food distributors, supermarkets, and convenience stores. Costas Provisions Company, with warehousing in Boston at 617-427-0900.
8: Well, it is a Tuesday, so what do you say we do at least a little bit?

0: Αναζητάτε έμπειρη και υπεύθυνη νταντά για βοήθεια με τα μωράκια σας? Μια καλή παρέα για τους ηλικιωμένους γονείς σας που να μιλά ελληνικά? Βοήθεια με το μαγείρεμα και τις δουλειές του σπιτιού? Το Τροφός Caregiver σας παρέχει τα καταλληλότερα άτομα που με υπομονή, υπευθυνότητα και προηγούμενη εμπειρία θα σας βοηθήσουν στην καθημερινότητά σας και θα σας ξεκουράσουν. Τροφός Caregivers, γιατί τα αγαπημένα μας πρόσωπα χρειάζονται πάντα αγάπη, φροντίδα και κατανόηση. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σήμερα, trofoscare.com, και βρείτε το κατάλληλο άτομο χέρι βοηθείας σας.
1: Ο οφθαλμίατρος Σάββας Αραγάς σας προσφέρει τις καλύτερες υπηρεσίες για την θεραπεία των ματιών. Με εξειδίκευση στην οφθαλμολογία, διαγνώσκει προβλήματα του ματιού όπως είναι η απώλεια οράσεως, η αποκόλληση, ο καταράκτης και το γλαύκωμα. Το ιατρείο του Σάββας Αραγά, Σαραγάς Eye and Laser Center, βρίσκεται στο 413 Highland Avenue στο Somerville και το τηλέφωνο 617-623-1900.
2: Η οικογένεια Στουρνάρα σας προσκαλεί, εσάς και την παρέα σας, στις δύο ταβέρνες τους, Bolton Street Tavern και Moore's Tavern. Για τρεις γενναίες, η οικογένεια Στουρνάρα δουλεύει και προσφέρει στο κοινό γευστικό φαγητό, φιλική ατμόσφαιρα και καλές τιμές. Ο στόχος τους ήταν και είναι να εξυπηρετούν πάντα όσο καλύτερα μπορούν τους πελάτες τους. Θα ζήσετε την εμπειρία της παραδοσιακής μας ταβέρνας σε όποιο από τα δύο μαγαζιά και αν επισκεφτείτε. Bolton Tavern στο 587 Bolton Street στο Marlboro και Moore's Tavern Route 135 στο Natick, 85 East Central Street. Οι οικοδεσπότες σας, John και Sharon Στουρνάρα.
3: Σάμικο, anybody?

0: WNTN, Cambridge, Needham, Boston.
1: This news is being brought to you by George E. Danis to inform our Greek community of the news of the day.
2: The Astor Report on Grecian Echoes, news and commentary with Stamatis Astra. Grecian Echoes, the Astor Report. Don't miss out.
3: Good morning and Kalimera Stamati.
4: Kalimera, Kalimera. Είναι 14 Ιουλίου σήμερα, Bastille Day για τους φίλους της Γαλλίας, η ημέρα της Γαλλίας, της Γαλλικής Δημοκρατίας σήμερα. Ζέστη στην Βοστόνη, 90 βαθμού, 80 είναι τώρα, 94 θα πάει και humidity, υγρασία από ό,τι φαίνεται. Πάμε να δούμε τα νέα, να τον κόσμο, την Ευρώπη και φυσικά την Ελλάδα μας. Να ξεκινήσουμε τα παγκόσμια νέα από τη Μέση Ανατολή και πάλι. Καθώς ο πρόεδρος Τραμπ επανέφερε τον ναυτικό αποκλεισμό στο Ιράν και απαιτεί φόρο 20% για τα διόδια του στενού του Ορμούς, καθώς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι ο φύλακας των στενών. Ο αποκλεισμός θα τεθεί σήμερα, σταματώντας τα πλοία που κατευθύνονται προς ή αποπλέουν από ιρανικά λιμάνια, ενώ επιτρέπει την διέλευση όλων των άλλων μεταφορών. Ο πρόεδρος Τραμπ θέλει να αποζημιωθούν οι Ηνωμένες Πολιτείες με ποσοστό 20% επί του συνόλου του φορτίου που μεταφέρεται για την παροχή ασφάλειας. Ταυτόχρονα η κατάπαυση του πυρός, η εκεχηρία έχει σταματήσει. Το Ιράν έχει πλήξει 2 δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων με πυράβλους κρούζ. Μάλιστα ένα μέλος του πυρώματος έχασε την ζωή του. Ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες χτυπούν το Ιράν και τις βάσεις για τρίτη συνεχόμενη νύχτα. Έχουμε δύο κυβερνήσεις που διαφωνούν τώρα για το ποιος θα χρεώσει τα διόδια. Το ενίκιο σε αυτή την υδάτινη περιοχή, διεκδικώντας και οι δύο τον τίτλο του κηδεμόνα, ενώ κανένας πλέον δεν μπορεί να φυλάξει τίποτα. Αυτό δεν το λες και τόσο διπλωματία. Πρόκειται για δύο ιδιοκτήτες που μαλώνουν για ένα κτίριο το οποίο είναι ήδη σε φωτιά. Οι διαμαρτυρίες στο Μέιν έχουν κάνει επίσης πρωτοσέλιδα, καθώς εκεί υπήρξε ένας πληροβολισμός και θάνατος ενός 26χρονου Κολομβιανού από έναν πράκτορα του ICE. Είναι η υπηρεσία μετανάστευσης και τελωνίων. Ο γερουσιαστής Angus King δήλωσε ότι το θύμα δεν ήταν το αντικείμενο του εντάλματος σύλληψης. Στην Ουάσιγκτον, μετά τον θάνατο του γερουσιαστή Lindsey Graham, ο κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας διόρισε την αδελφή του Graham για να εκτίσει προσωρινά την θητεία του μέχρι να γίνουν εκλογές. Επίσης, Αμερικανός δικαστής ακύρωσε τον διακανονισμό του Donald Trump ύψους 1,8 δις εκατομμυρίων δολαρίων με το IRS, την φορολογική υπηρεσία, ο οποίος διακανονισμός του έδωσε ασυλία σε φορολογικούς ελέγχους. Ο δικαστής μάλιστα δήλωσε ότι η αγωγή ασκήθηκε για ακατάλληλους σκοπούς και μάλλον ο δικηγόρος του Τραμπ μπορεί να έχει και πιθανή δίωξη πειθαρχική. Στο Μπανκόκ, ο αριθμός των νεκρών μετά από τεράστια πυρκαγιά σε μπαρ έχει αυξηθεί σε 30, με δεκάδες να παραμένουν νοσηλευμένοι. Μάλιστα εκεί θα αυξήσουν και τους ελέγχους της υπηρεσίας στα μπαρ, καθώς φαίνεται ότι υπάρχουν μεγάλες αταθαλσίες και προχειρότητες στα θέματα της ασφάλειας. Η Γαλλία γιορτάζει σήμερα την ημέρα της Βαστίλης, Bastille Day, εν μέσω μεγάλου καύσωνα και δασικών πυρκαγιών, πυρκαγιές εξαιρετικού μεγέθους καταστρέφουν το ιστορικό δάσος του Φοντενμπλό της Γαλλίας. Είναι μόλις 60 χιλιόμετρα μακριά από το Παρίσι. Στην Ελλάδα να πάμε και στα ελληνικά νέα. Ο Πρωθυπουργός Μητσοτάκης είναι στο Παρίσι, είναι στην Γαλλία, είναι στην παρέλαση που γίνεται και στέκεται δίπλα στον Μακρόν και τον Ζελένσκι για την καθιερωμένη παρέλαση της ημέρας της Βαστίγης. Είναι οι ηγέτες του συνασπισμού των προθήμων που συναντήθηκαν σήμερα και δεσμεύτηκαν για την ταχύτερη στρατιωτική υποστήριξη στην Ουκρανία. Τα ελληνικά Ραφάλ θα πετάξουν μαζί με τα ουκρανικά αεροσκάφη κατά τη διάρκεια της παρέλασης, ελληνικά και ουκρανικά αεροσκάφη που διασχίζουν τον ίδιο παριζιάνικο ουρανό το ίδιο απόγευμα. Αυτό δεν είναι πρωτόκολλο, είναι ένα μήνυμα. Επίσης στην Ελλάδα ο δικηγόρος των θυμάτων του Predator, του λογισμικού που κατέγραφε συνομιλίες παρανόμως, πιέζει τον εισαγγελέα να καταθέσει τον ιδρυτή της εταιρείας Predator σε κατάθεση, καθώς σε μια δικαστική του υπόθεση στο Ισραήλ ο ιδρυτής που πούλησε το κατασκευαστικό πρόγραμμα Predator στο ελληνικό κράτος το παραδέχτηκε. Ο δικηγόρος των θυμάτων καλεί τον εισαγγελέα να ενεργήσει τώρα βάσει των νέων δικαστικών εγγράφων χωρίς να περιμένει την απόφαση του δικαστηρίου. Στα παγκόσμια οικονομικά νέα να πάμε. Καταρχήν πριν από λίγο μισή ώρα βγήκε τα αποτελέσματα του πληθωρισμού. Δεν ξέρω αν το βλέπετε στην τσέπη σας, πάντως είναι χαμηλότερος ο πληθωρισμός. Νομίζω όλοι είδαμε τον Ιούνιο οι τιμές της βενζίνης να πέσανε κάτω. Ο πληθωρισμός είναι στο 3,5% καθώς οι τιμές ενέργειας έχουν πέσει. Μάλιστα είναι από τις μεγαλύτερες πτώσεις που έχουμε δει εδώ και πολλά χρόνια. Είναι από το 2020 η μεγαλύτερη μηνιαία πτώση που είχαμε σε πληθωριστικές τάσεις. Στα υπόλοιπα θέματα, χτες το S&P έπεσε στις 7.500 μονάδες, το Nasdaq έχασε 1,5%, το Dow Jones έχασε και αυτό 138 μονάδες, είναι στις 52.500. Ενώ χτες το αργό πετρέλαιο Brent είχε αύξηση περίπου 10% στα $83 το βαρέλι, το μεγαλύτερο ημερήσιο κέρδος μετά από 6 χρόνια. Δεν ξέρω αυτό τι θα κάνει στον πληθωρισμό. Έτσι τι έχουμε. Έχουμε η μεγαλύτερη ημερήσια άνοδος του πετρελαίου στα τελευταία 6 χρόνια. Έχουμε τον χρυσό, ο οποίος υποτίθεται ότι πρέπει να εκτοξευθεί ακριβώς όταν ο κόσμος μοιάζει έτσι. Εν ταυτού, ο χρυσός έπεσε και αυτή η διάσπαση, αυτή η διαφορά μας λέει ότι η αγορά δεν τιμολογεί μόνο έναν παγκόσμιο πόλεμο, τιμολογεί ένα χάος το οποίο βρίσκονται αυτή τη στιγμή οι αγορές. Πάντως για σήμερα φαίνεται ότι μετά τα αποτελέσματα του πληθωρισμού το S&P θα ανοίξει προς τα πάνω, όχι πολύ. Το Nasdaq φαίνεται να κερδίζει ότι έχασε χτες, ενώ η IBM είναι αυτή η οποία δεν έχει καλά αποτελέσματα και ρίχνει όλο το Dow Jones προς τα κάτω. Τα θετικά μας νέα, Mundial, φτάσαμε στις 4 τελευταίες ομάδες και μάλιστα είναι οι 4 καλύτερες ομάδες σύμφωνα με την κατάταξη της FIFA. Σήμερα 3 η ώρα το μεσημέρι, Λαμίλ Γιαμάλ εναντίον Εμπάπε, Ισπανία εναντίον Γαλλίας, τα δύο αστέρια της La Liga, του Ισπανικού Πρωταθλήματος, έτοιμα για την παγκόσμια αναμέτρηση για το παγκόσμιο κύπελο. Η Γαλλία θα αντιμετωπίσει την Ισπανία για μια θέση του παγκοσμίου κυπέλου, 3 η ώρα σήμερα. Και αναμένουμε να δούμε δύο διαφορετικές ομάδες. Η μία είναι γεμάτη επιθετική ταχύτητα, η άλλη είναι πειθαρχημένη, συγκεντρωμένη, νικάει στο τέλος. δύο από τις πιο ταλαντούχες ομάδες που τις βλέπουμε, τις ευρωπαϊκές ομάδες, ένας αγώνας, ένα εισιτήριο για τον τελικό. Αυτό είναι το παιχνίδι προς το οποίο χτίζεται όλο το τουρνουά και η φάση των ομίλων. Όποιος κερδίσει σήμερα στο Ντάλλας παίρνει τη θέση στο πιο επιθυμητό παιχνίδι στον αθλητισμό. Είναι ο τελικός του παγκοσμίου κυπέλου που γίνεται μια φορά στα 4 χρόνια. Δεν μπορούμε να μην πούμε και για τους Red Sox που νίκησαν την Κυριακή τους Mets 3-2 σε ένα μάτς μάλιστα που φαινόταν χαμένο. Χάνανε 2-0 μέχρι το τέλος, αλλά νικήσανε 3-2 και αυτή τη στιγμή είναι από έχουν τις περισσότερες νίκες στο baseball τις τελευταίες 2 εβδομάδες. Το δεύτερο κομμάτι της σεζόν ξεκινά την Παρασκευή με την Tampa Bay. Έχουν οι Red Sox 9 συνεχόμενα παιχνίδια για να κλείσουν τη σεζόν που ξεκίνησε ουσιαστικά τελειωμένη. Τώρα έχουν 4 ημέρες να ηρεμήσουν, να ξεκουραστούν και αυτή την ορμή, το momentum, και να προσπαθήσουν να το συνεχίσουν. Τουλάχιστον ας μας κρατήσουν εγρήγορους για το υπόλοιπο του καλοκαιριού. Αυτά τα πολλά νέα της ελληνικής ηχούς που όπως πάντα είναι μια προσφορά του Γιώργου Ντάν για την καθημερινή ενημέρωση της ελληνικής μας κοινότητας.

0: identified with Ukraine. So I would say it's nothing. I think it's just that, you know, it's just a front line there, and that's all we have. And I think it's going to be going on for some time. Unfortunately, this is like a Eurasian front, you know.
1: Mm-hmm. And unfortunately, you know, casualties, you know, still, you know.
0: Well, casualties, and, you know, for us, it's not so much the casualties as people are watching the stock market and looking at gas prices.
1: Mm-hmm.
0: And, you know, I think the president has sort of, like, you know, talked about this, and he continues to talk about it in those numbers. Because if he was just caring about casualties, I mean, we would have a better picture of what's going on in the West Bank right now, which is not very clear at all.
1: Mm-hmm. Unless there's anything else, can we say a couple of words for our Greek-speaking audience? Τι γλώσσα μας?
0: Μπορούμε να πούμε πολλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Μόνο λίγα. Ναι, πολλά γεγονότα ταυτόχρονα. Νομίζω και το γεγονός που λέγαμε προηγουμένως για τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Γράφτηκαν πάρα πολλά στην Ελλάδα, και ιδιαίτερα για τη στάση του και του Πρωθυπουργού, αλλά και το γεγονός, γιατί πάντα βλέπουμε κατά πόσο, σε ποιον θα μιλήσει ο κύριος Τραμπ, θα μιλήσει στον Ερντογάν και θα μιλήσει στον Μητσοτάκη, και βλέπουμε αυτό το πέρα δόθε με την Ελλάδα και την Τουρκία. Έχουν μια αυτή τη λογική του 7 προς 10 που είχαμε τη δεκαετία του 70, δηλαδή αν θα πάρει κάτι η Τουρκία πρέπει να πάρει κάτι η Ελλάδα. Και αυτή η σύνοδος νομίζω ήταν σημαντική από αυτή την άποψη στην Ελλάδα, αλλά και ασήμαντη, γιατί πραγματικά δεν άλλαξε τίποτα. Ήταν αυτά τα που είχαμε δει και στο παρελθόν, δηλαδή και η Τουρκία δεν έλαβε τίποτα σαν αντάλλαγμα. Νομίζω το μεγαλύτερο θέμα στην Ελλάδα θα είναι αν πραγματικά έχουμε μια δική μας εξωτερική πολιτική και κατά πόσο αυτή η εξωτερική πολιτική φύρεται με αυτό που γίνεται στην Τουρκία. Είδαμε και τον κύριο Μητσοτάκη και χθες και σήμερα, νομίζω ακόμα είναι στην Γαλλία, γιατί ήταν η σύνοδος των προθήμων, αυτές οι χώρες οι οποίες θα δώσουν βοήθεια στην Ουκρανία. Ο κύριος Μητσοτάκης ήταν παρόν σε αυτή την πρωτοβουλία και θα μείνει στη Γαλλία για τον εορτασμό της γαλλικής ανεξαρτησίας, η οποία είναι 14 Ιουλίου. Από ελληνική πλευρά, νομίζω αυτά είναι τα μεγαλύτερα θέματα γεωπολιτικά στην περιοχή. Μιλήσαμε λίγο και για τον κύριο Λίντζε Γκρέμ και το γεγονός ότι ήταν ένας βουλευτής, ένας γερουσιαστής, ο οποίος η φωνή του ακούγονταν στην Γερουσία και ήταν μια φωνή η οποία είχε μεγάλη βάση στην εξωτερική πολιτική, και νομίζω ότι το έλλειμμα θα είναι παρόν και ορατό, θα έλεγα, στην παραγωγή πολιτικής. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε μια συνεχής κατάσταση στην Ευρωασία, από την Ουκρανία μέχρι την Ερυθρά Θάλασσα, και το μέτωπο αυτό θα συνεχίζεται για κάμποσο καιρό. Το τελευταίο είναι το γεγονός ότι η Αμερική δέχεται να μπουν, να υπάρχουν δασμοί στην περιοχή, το οποίο είναι κάτι καινούριο όσον αφορά τα στενά του ορμούς. Αλλά είναι και οι πρωτοβουλίες του κ. Τραμπ, οι οποίες μας ευνηδιάζουν και δεν πρέπει να μας εντυπωσιάζουν, θα έλεγα.
1: Petro, I want to reference something about, you know, we talked a little bit about, you know, the...
0: By the way, Ted, you know, I know we'll be very serious, but I don't hear you saying anything about my favorite baseball team.
1: I was going to end with that because, I'm yeah. back on board. I mean, you know me.
0: Oh my God, you bit that, please. stay where you are.
1: You know that... Petro,
0: yeah.
1: I have nothing to say. I have nothing to say. I was actually, in a sense, I was scared of that comment from you. I know you think I'm a traitor, but I'm just a fair weather fan.
0: Just stay where you are.
1: When you come back, we're going to a ball game. I'll tell you that. A Yankees game.
0: God.
1: Yankees game. You and me.
0: Oh, you can go. You can go with your favorite listener. How'd you put that up on a raffle?
1: I'm going to end up taking Kiria Alexopoulou as opposed to you, I think. But nonetheless, listen, since we're on the topic of sports, yes, bravo, yeah. Boston Red Sox. I didn't expect it, and you know me. But we'll leave that at that. Fairweather fan all the way when it comes to baseball, and it is my favorite sport, so there you go. Listen, World Cup.

0: σόλα, το αγρότολα σπανιόλα. Τρία βέβη στη κουζίνα, είναι λάδι εκλεπτό.
1: Φίλοι ακροατές, παρακολουθείτε την εκπομπή μου Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα και 1 με 2 η ώρα την Κυριακή εδώ στο WNTN 1550 AM και WNTN.com. Ευχαριστώ.

0: Since 1916, New England Coffee has been roasting quality beans to make sure every cup of their coffee is as delicious as the next. From dark roasts to seasonal blends and even teas, New England Coffee has the perfect brew for your morning mug. To find coffee near you or to buy online, visit them at newenglandcoffee.com or call 1-800-225-3537 for more information. New England Coffee. Count on every cup.
1: Owning a theater company can be tough, but the show must go on. Starkweather & Shepley Insurance Brokerage has the knowledge and skills to insure theaters, theater companies, and not-for-profit theater groups. For more information, check out our website at starshep.com or call us at 781-320-9660. Again, that's 781-320-9660.
2: Starkweather & Shepley Insurance, with President Andrew Fotopoulos.
3: For estate planning with clarity and compassion, think Lambros Law Office, LLC, servicing Rhode Island and Massachusetts. At Lambros Law Office, LLC, they help individuals and families across Rhode Island and Massachusetts protect their assets, care for their loved ones, and plan for the future. Their practice focuses on estate planning, probate, and trust administration with a mission to deliver a clear guidance and practical legal solutions tailored to your goals. Nick Lambros, Lambros Law Office, LLC, at 401-383-9899. Again, 401-383-9899.
4: Για εσάς που αγαπάτε τις μοναδικές θαλασσινές γεύσεις, έχουμε την καλύτερη πρόταση. Lobster Boat Restaurant, το εστιατόριο με 30 χρόνια παράδοση στο Cape Cod, που σερβίρει καθημερινά μεσημέρι και βράδυ ντόπιους και επισκέπτες με αξεπέραστης ποιότητας πιάτα. Αστακός, καλαμάρι, fish and chips είναι μόνο μερικά από τα πιάτα. Το μενού περιλαμβάνει και πιάτα για τα παιδιά. 400 καθίσματα σε έναν πολύ όμορφα σχεδιασμένο χώρο, ανοιχτά 7 ημέρες την εβδομάδα, με πάντα φρέσκο ψάρι. Σερβίρονται επίσης δροσερά κοκτέιλ από το μπαρ μέσα στη βάρκα που υπάρχει στο χώρο. Η διεύθυνση είναι 681 Route 28 στο West Yarmouth, στο Cape Cod, και το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 508-775-0486. Οι ιδιοκτήτες, η Νίκος και Αγγέλα Σημακόπουλος.
3: When your car needs service, trust the family that thousands of your neighbors have trusted for years. The Zlatkos family at Pleasant Car Care. With locations in Newton and Watertown, Pleasant Car Care has earned outstanding customer reviews and recognition for honest service, expert repairs, and a commitment to treating every customer like family. Their ASC certified technicians, AAA approved service, and industry leading warranties help keep you safely on the road. Visit Pleasant Car Care at 441 Watertown Street in Newton or Pleasant Car Care at 102 Pleasant Street in Watertown. Pleasant Car Care, where honesty, quality, and family service come standard.
4: Ο Άρτς Σταμύρης από την εταιρεία AWS Business Services, πιστός σύντροφός σας στις οικονομικές σας συναλλαγές, μετά από ένα χρόνο συνεργασίας με όλους εσάς τους ακροατές του από το Grecian Echoes, σας ευχαριστεί θερμά για την αφοσίωση και την υποστήριξή σας. Ο Άρτς Σταμύρης διαβεβαιώνει όλους τους πελάτες του ότι θα βρίσκεται στο πλευρό τους, εξοικονομώντας τους χρήματα και το επόμενο διάστημα, ιδιαιτέρως τώρα τη δύσκολη αυτή περίοδο, όπου ο πληθωρισμός τρέχει γρήγορα και οι λογαριασμοί αυξάνονται συνέχεια. Εάν θέλετε να μένουν περισσότερα δολάρια στο πορτοφόλι σας, μην αργείτε. Καλέστε τον Άρτ Σταμύρης από το AWS Business Services στο 617-877-1007 ή επισκεφτείτε τον στο διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση callartnow.com. Και σύντομα θα είστε πολύ πολύ χαρούμενοι με το αποτέλεσμα.
2: Well, we all know Art, of course, saving money on your electric bills, credit card processing, and how about gas? Natural gas. AWS Business Services Customer of the Week is Penny Canellis. Good morning, Penny, of Bella's Roast Beef out there in Andover. A recent gas bill review showed an opportunity to save about $5,000 a year. Penny and Harry were thrilled to lock in these savings, and after personally reviewing the account, comparing supplier options and market rates, Art secured a lower natural gas rate designed to reduce operating costs and improve cash flow. Save money. Electric. Gas. The process is simple. One review. Call Art Stamaris at 617-877-1007. Toll free 833-902-4788. And of course, you can visit the website callartnow.com. Save money. Art Stamaris. Kalimera, Art and family.

Εστιατόριο Άστι στο Μάσφι Κόμον και στο Main Street στο Falmouth Center. Καινούριο όνομα, ίδια ιδιοκτήτρια οικογένεια και ίδια κουζίνα. Η οικογένεια Μαρκαντώνη εξακολουθεί να σας σερβίρει της καλύτερης ποιότητας φαγητά 7 ημέρες την εβδομάδα, lunch και dinner. Κάθε Σάββατο βράδυ, ζωντανή μουσική και στα δύο καταστήματα. Εστιατόριο Άστι.

0: άριστη εξυπηρέτηση. Με πιστοποιημένους τεχνικούς και κορυφαίες εγγύησεις, η οικογένεια Σλάτκος φροντίζει το αυτοκίνητό σας σαν να ήταν δικό της. Επισκεφτείτε την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 441 Watertown Street στο Νιούτον και τηλέφωνο 617-527-2900 ή την Pleasant Car Care στη διεύθυνση 106 Pleasant Street στο Watertown.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.
0: Το Jimmy's Broad Street Diner του Μανώλη Κοστομύρη στη διεύθυνση 122 Broad Street στο Weymouth είναι το ιδανικό μέρος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε το γεύμα σας. Breakfast, lunch και dinner σε ένα ευχάριστο περιβάλλον με ευγενέστατο προσωπικό που θα σας εξυπηρετήσει και θα σας ευχαριστήσει. Το Jimmy's Broad Street Diner είναι ανοιχτό 7 ημέρες την εβδομάδα από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το βράδυ και προσφέρει και take-out. Απολαύστε το όμορφο περιβάλλον και τις μοναδικές γεύσεις το συντομότερο στο 122 Broad Street στο Weymouth και για reservation και take-out το τηλέφωνο 781-337-6620.
1: Καλοκαίρι και παγωτό.
2: Βεβαίως, καλοκαίρι και παγωτό.
3: Καλοκαίρι και παγωτό.
4: With summer underway, it's time to take a break for a cool treat. Stop by Dairy Queen franchises in Bellingham and South Yarmouth, both owned by the Dimokopoulos family, and take advantage of great deals on ice cream and desserts. Have a signature blizzard or treat yourself to a banana split. Whatever sweet craving you may have, Dairy Queen in Bellingham and South Yarmouth are sure to satisfy. Chill out at Dairy Queen.

WNDN AM 1550 and WNDN 1550AM.com now present the Greek Voice of America. Καλησπέρα Βοστόνη και καλησπέρα Αμερική. Ακούτε την ελληνική φωνή Αμερικής από το WNDN AM 1550 για τη Μίζωνα Βοστόνη και WNDN 1550AM.com στο ίντερνετ. Ο εκφωνητής σας Ταξιακλειδάς. Η εκπομπή αυτή είναι κομμένη και ραμμένη για τον ελληνισμό της Αμερικής. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Δευτέρα με Παρασκευή 5 με 7 το απόγευμα, ανατολική ώρα, και Κυριακή μεσημέρι 1 με 2. Να σας δώσω φίλοι ακροατές και ακροάτριες και τα τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια των εκπομπών και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα, 781-559-3300 και όλες τις άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Το email address pcacridas@aol.com. That's PCAKRIDAS. Η εκπομπή είναι προσφορά των αγγελοδοτών μας, τους οποίους συνιστώ πάντα να προτιμάτε. Καλή ακρόαση.

Γεια σας φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ είμαι πάλι απόψε, έτοιμος να σας παρουσιάσω άλλη μια ωραία εκπομπή με εκλεκτή μουσική, λίγες ειδήσεις και τα κοινωνικά μας νέα. Μια πολύ σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. 27 δασικές φωτιές υποέλεγχος σήμερα σε όλη την Ελλάδα. Η Γαλλία τίμησε την εθνική της μέρα της Βαστήλης, εθνική γιορτή. Στην Αμερική μας, η μεταναστευτική υπηρεσία του κυρίου Τραμπ χτύπησε πάλι στο Μέιν με ένα θύμα. Καπνός και δασικές φωτιές στο Καναδά κάλυψαν σήμερα τον ουρανό μας στη Βοστόνη με τους 95 βαθμούς, με υγρασία. Απόψε καθαρό στερέωμα 70.

5.80 και υγρασία. Αύριο Τετάρτη ο Μιχλώδης πάλι ουρανός με 95 βαθμούς και υγρασία. Τα υπόλοιπα νέα θα τα πούμε αργότερα. Θα ανοίξω απόψε το μουσικό μέρος του προγράμματος στο πρώτο ημίωρο με τον Νίκο Βουσιλούρη. Ο εκλεκτός αυτός καλλιτέχνης, αείνιστος, είχε γεννηθεί 7 Ιουλίου το 1936 και εφόσον δεν ήμουν εδώ προχθές 7 Ιουλίου, λέω να τον ακούσουμε απόψε. Και σε λίγο θα σας δώσω και ένα σύντομο βιογραφικό του.

Να σας υπενθυμίσω τώρα, όλους τους αγκαιροειδώντας μας συνοπτικά, το Ελληνικό Μαγειροκομείο Θεραπευτικό Κέντρο και Αναρωτήριο στο κέντρο Μασαουσέτης με τηλέφωνο 781-828-7450. Το England Coffee Company, τους καφέδες της οποίας θα βρείτε σε όλα τα σούπερ μάρκετς. The Cooperative Bank, με γραφεία στο Rosendale, West Roxbury, Charlestown και Jamaica Plain, με κεντρικό τηλέφωνο 617-325-2900. Sophia's Greek Pantry στο Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και στο Lowell με τηλέφωνο 978-937-3899. Τιμούδας Market Baskets, για προϊόντα ανώτερης ποιότητας σε τιμές προσιτές, περάστε από το κοντινότερο Market Basket της οικογένειας Δήμουλα, More for your dollar. Δεσφίνα Restaurant, η ελληνική ταβέρνα του Στάθη Μαλάκη και του Ιού Ανδρέα στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Jimmy's Diner του Μανώλη Κοστομίρη στο Weymouth, 122 Broad Street, έχει και ελληνικά φαγητά, με τηλέφωνο 781-337-6620. Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη, που διανέμει μέσω των Market Baskets τα υπέροχα τυριά Χότος, Φέτα, Μανούρι και Ανθότυρο και το Extra Virgin Olive Oil Marca Mediterranean. Εάν πάτε στην Αθήνα και χρειαστείτε ταξί για οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας, κλείστε ραντεβού προκαταβολικά με τον Αλέξανδρο Κούτρη στο τηλέφωνο 011-30-6949-980-616. Polygraphics Greeting, διατύπωμα, αποθήκευση και ταχυδρόμηση των μένους πιτσαρίας. Μιλήστε ελληνικά με τον Βορείο Επιρώτη Ρόμπερτ στο 781-817-5433. Πρόσφατα επρόσθεσα το νέο Ιθάκη Ρέστοραντ στο Peabody με τηλέφωνο 978-356-0099. Και ο Γιώργος Καμινάρης, είπαμε, μπορεί να σας διασκεδάσει σε ιδιωτικές και κοινοτικές εκδηλώσεις. Δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού. Το τηλέφωνο του σημειώστε 617-571-6077. Προτιμάτε πάντα τους αγελεδότες μας. Και βέβαια να ευχαριστήσω θερμά τους αδελφούς Κάλκου, Γιώργο και Δημήτρη, οι οποίοι μας προσφέρουν το τελευταίο ημίρο της εκπομπής κάθε βράδυ με αθάνατα λαϊκά τραγούδια 6.30 με 7. Απόψε στο ημίρο θα ακούσουμε Ρεμπέτικα για πάντα, νούμερο 2, το άλμπουμ από τα παλιά. Να ευχαριστήσω επίσης θερμά και τον κύριο Γιώργο Ντάνη, special sponsor της εκπομπής μου. Thank you, George. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σημειώστε τον επόμενο ετήσιο έρανο του Ελληνικού Μαγειροκομείου που θα λάβει χώρα στο πρόγραμμα του Θόδωρ και στο δικό μου. Την Κυριακή Νοεμβρίου 8, την Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και την Κυριακή 15 Νοεμβρίου. Και παρακαλούμε εσάς να τηλεφωνήσετε εδώ τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας. Νίκο Ξυλούρη, ακούμε απόψε στο πρώτο ημίωρο.

Νίκος Ξυλούρης. Γεννήθηκε 7 Ιουλίου το 1936 και πέθανε 8 Φεβρουαρίου το 1980 σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο, όγκο στον εγκέφαλο, ο άνθρωπος. Σε ηλικία 43 ετών, ωραία παιδί μου, τόσο νέος. Μας άφησε λίγα αλλά υπέροχα τραγούδια. Γεννήθηκε στο Αρχοντοχώρι τα Ανόγια από οικογένεια με μουσική παράδοση και πολλούς λιράριδες. Στα 5 του χρόνια, όταν οι Γερμανοί έκαψαν το χωριό του, ξεριζώθηκε από τον τόπο του μαζί με τους υπόλοιπους κατοίκους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε χωριό της επαρχίας Μυλοποτάμου, όπου παρέμειναν μέχρι την απελευθέρωση της Κρήτης. Αδέρφια του είναι επίσης η γνωστή μουσική της κριτικής μουσικής Αντώνης Ξυλούρης Ψαραντώνης και Γιάννης Ξυλούρης Ψαρογιάννης. Ψαρονίκος λέγονταν ο Νίκος. Σε νεαρή ακόμα ηλικία, με τη βοήθεια του δασκάλου του, κατάφερε να πείσει τον πατέρα του να του αγοράσει την πρώτη του λίρα και πολύ γρήγορα άρχισε να παίζει σε γάμους και πανηγύρια. Το 1953, στα 17 του, αποφάσισε να μετακομίσει στο Ηράκλειο και έκανε δουλειά στο νυχτερινό κέντρο Κάστρο. Γνώρισε την Ουρανία Μελαμπιανάκη στις 21 Μαΐου του 1958 και παντρεύτηκαν. Σιγά σιγά οι κριτικοί άρχισαν να τον στηρίζουν και να οργανώνουν γλέντια για να τον ακούν να παίζει και έτσι να γίνεται γνωστός, και τον Νοέμβριο του 1958 ηχογράφησε το πρώτο του δίσκο με τίτλο «Μια μαυροφόρα που περνά». Ο δίσκος αυτός αγαπήθηκε από το κοινό και έτσι ο Νίκος ηχογράφησε και άλλα τραγούδια σε δίσκους 45 στροφών. Το 1960 κέρδισε και το πρώτο βραβείο σε ένα φεστιβάλ μουσικής στο Σαν Ρέμο, παίζοντας με λίρα του ένα σιρτάκι. Α, μάλιστα. Η ανάδειξη του Ξυλούρη οφείλεται στο τραγούδι «Ανιφαντού» και το πρόσωπό του, το πρόσωπο που τον ανακάλυψε και τον ανέδειξε ήταν ο διευθυντής της δισκογραφικής εταιρείας Columbia, Τάκης Λαμπρόπουλος, ο οποίος τον ηχογράφησε σε ένα γαμήλιο γλέντι στα Ανόγια και έστειλε την κασέτα στο συνθέτη Σταύρο Ξαρχάκο, ο οποίος ήταν τότε στο Παρίσι, προκειμένου να ακούσει τη φωνή του Ανογιανού Λιράρη. Οι εφημερίδες της εποχής έγραψαν ότι ο Λαμπρόπουλος πήγε στην Κρήτη, όπου ανακάλυψε μια σπουδαία και σημαντική φωνή. Από εκεί πληροφορήθηκε και ο Γιάννης Μαρκόπουλος για τον Νίκο Ξυλούρη και του πρότεινε συνεργασία. And the rest, as they say, is history.

και με την υπέροχη αυτή σύνδεση του Μαρκόπουλου να κλείσουμε το ημίωρο αφιέρωμα στον Νίκο Ξυλούρη, ο οποίος είπαμε γεννήθηκε 7 Ιουλίου το 1936 και πέθανε 8 Φεβρουαρίου του 1980 σε ηλικία 43 ετών από καρκίνο στον εγκέφαλο. Μας άφησε λίγα αλλά υπέροχα τραγούδια.

Στις ακροατές και ακροάτριες ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM1550 και από το ίντερνετ wntn.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την ανατολική μας Ακουσέντη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, δυτικά μέχρι το Βούστα και περιχώρα και νότια μέχρι το Brockton και περιχώρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι.

Sen må hirdiz mo, kek merusundan kolusun, agel ödü donmaz. Η Market Basket είναι μία από τις μικρότερες αλυσίδες τροφίμων στην Αμερική σήμερα, αλλά οι τιμές της την κάνουν μία από τις πιο συμφερτικές για εμάς τους καταναλωτές στο σημερινό κόσμο του πληθωρισμού. Προσφέρει πάντα την ανώτερη ποιότητα τροφίμων στις χαμηλότερες όσο δυνατόν τιμές, έτσι έχει κρατήσει την απόλυτη εμπιστοσύνη των πελατών πάνω από 100 χρόνια τώρα, στα 90 και συνεχώς αυξανόμενα καταστήματα στην Νέα Αγγλία. The Moolah's Market Basket. More for your dollar. The Sphina Restaurant είναι η ελληνική ταβέρνα στο Cambridge που έχει βραβευτεί από το Boston Magazine. Έχει ένα πλήρες μένιου, καλαμαράκι, χταποδάκι και άλλα υπέροχα ορεκτικά, ψάρια, μπριζόλες, παϊδάκια στη βυσταριά, αρνί ψητόι του φούρνου, ένα πλήρες μένιου με πλήρες μπαρ. Τιμές λογικότατες, εξυπηρέτηση άψογη από τους ιδιοκτήτες Στάθη Μαλάκη και τον Γιο Ανδρέα. The Sphina Restaurant, 202 3rd Street, γωνία με Charles Street στο Cambridge, με τηλέφωνο 617-868-9098. Και είπαμε στο The Sphina Restaurant θα βρείτε τώρα ελληνική βραδιά κάθε Πέμπτη με τον Γιώργο Καμινάρη. Περάστε και διασκεδάστε. Και στο Moscow Air Fine Wine στο Somerville, ο Chris Λιάνος έχει όλα τα ελληνικά κρασιά, τις μπύρες και τα liqueurs, προσφέρει free delivery σε ακτίνα 10 μιλίων, αυθημερών παράδοση για παραγγελίες μέσω του ίντερνετ και παίρνει και special requests από το κινητό του. 781-363-9111. Moscow Air Fine Wines, 716 Broadway, στο Somerville. Προτιμάτε πάντα τους αγελιοδότες μας.

Να ρίξουμε τώρα μια σύντομη ματιά στα νέα της ημέρας. Στην Ελλάδα μας κατεβαίνει σιγά σιγά η ευρωπαϊκή αφόρητη ζέστη. Στη Γαλλία, η Γαλλία μάλλον τίμησε σήμερα την εθνική της ημέρα της Βαστήλης. Στον Περσικό κόλπο, Αμερική και Ιράν είχαν πάλι αμοιβαίους βομβαρδισμούς. Στην Αμερική μας, η μεταναστευτική υπηρεσία του κυρίου Τραμπ χτύπησε πάλι στο Μέιν με ένα θύμα. Στη Μύρνα Βοστόνη, καπνός από δασικές φωτιές στο Καναδά κάλυψε σήμερα τον ουρανό μας. Τους 95 βαθμούς με υγρασία χτυπήσαμε σήμερα. Απόψε κάθε θαρρό στερέωμα με 80 βαθμούς και υγρασία. Αύριο Τετάρτη, ο Μιχλώδης πάλι ουρανός με 95 βαθμούς και υγρασία. Και Μουντιάλ σήμερα, Γαλλία-Ισπανία, αύριο Αργεντινή-Αγγλία και την Κυριακή ο τελικός στη Νέα Υόρκη. Το πήρε δελτίο της Ελληνικής Φωνής στις 6 η ώρα. Συνεχίζουμε αμέσως με τραγούδια από τη δισκοθήκη του καλού φίλου Στέφανου Καλεπιερίδη, τραγούδια από μια άλλη εποχή που πέρασε ανεπιστρεπτή. Από το 47 και τα 3, το πρώτο σύνδεση του Κώστα Γιαννίδη με στίχους Χρήστου Γιανακόπουλου, «Ποτέ δεν θα σου το πω», λέει η Μιτσούκο.

Το δεύτερο, σύνθεση του Γιάννη Καστριώτη σε στίχους Ορέστη Λάσκου, σαν το παλιό το Βασάκι, λέει η Στέλλα Γκρέκα.

Και το τρίτο είναι σύνθεση του Τάκη Μωράκη με στίχους Γιώργου Οικονομίδη από το 47. Είσαι για μένα το παν στη ζωή, λένε η Δανάη και ο Τόνης Μαρούδας.

6 παρά 12 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN AM 1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Η εταιρεία Mediterranean Greek Products Company εισαγάγει και διανέμει υγιεινά αυθεντικά ελληνικά προϊόντα όπως φέτα χότος με χαμηλότερο ποσοστό αλάτι, χότος μανούρι με πλήρη γεύση και χότος ανθότυρο με λιγότερο αλάτι και υπέροχη γεύση. Επίσης, μάρκα Mediterranean ελαιόλαδο έξτρα παρθένο. Δοκιμάστε τα όλα, θα τα βρείτε σε όλα τα market baskets. Εισάγονται από την εταιρεία Mediterranean Greek Products Company του κ. Γιώργου Ντάνη με τηλέφωνο 978-333-70-40. Στο Jimmy's Broad Street Diner στο Weymouth του Μανώλη Κοστομύρη, εκτός από το πλήρες αμερικανικό μένιου 7 μέρες την εβδομάδα, πρωί, μεσημέρι και βράδυ, θα βρείτε και σουβλάκι, αρδί του φούρνου, ελληνική σαλάτα και άλλα ελληνικά με κρασί και μπύρα. Τιμές γειτονικές, εξυπηρέτηση οικογενειακή. 122 Broad Street Weymouth με τηλέφωνο 781-337-6620. Jimmy's Broad Street Diner. Και ο Γιώργος Καμινάρης αναλαμβάνει να διασκεδάσει σε εκδηλώσεις εκκλησιών, συλλόγων, οικογενειακών εκδηλώσεων, γάμπους, φαπτίστα κλπ. Επίσης ο Γιώργος Καμινάρης δίνει και μαθήματα κιθάρας και μπουζουκιού και φωνής. Οι ενδιαφερόμενοι μιλήστε του στο 617-571-6077 και που ξέρεις, ίσως και να σε κάνει και εσένα νέο αστέρι. 617-571-6077, Γιώργος Καμινάρης. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας. Και στα επόμενα 10 περίπου λεπτά, απόψε λέω να ακούσουμε ένα ωραίο ποτπουρί από δημοτικά τραγούδια. Με διάφορους καλλιτέχνες.

6 και 2,5 λεπτά, ώρα Βοστόνης. Φίλοι ακροατές, ακροάτριες, ακούτε την ελληνική φωνή από το WNTN, AM1550 και από το ίντερνετ WNTN.com. Με το πλήρες σήμα του σταθμού, τώρα είπαμε, μέχρι τέλη Οκτωβρίου, σύμφωνα πάντα με την άδεια του σταθμού από το FCC, που καλύπτει ολόκληρη την Ανατολική Μασαχουζέτη, βόρεια μέχρι το Merrimack Valley, Lowell, Lawrence, Haverhill και γειτονικά χωριά, και τις δύο μεγάλες πόλεις στο New Hampshire, Nashua και Manchester, με τα γειτονικά χωριά, δυτικά μέχρι το Worcester και περίχωρα και νότια μέχρι το Brockton και περίχωρα. Ειδοποιήστε συγγενείς και φίλους να μας ακούνε όλοι. Και βέβαια για διαφημίσεις και ανακοινώσεις στην εκπομπή μου, παρακαλώ τηλεφωνάτε μου εδώ στο στούντιο κατά τη διάρκεια της εκπομπής και λίγα λεπτά νωρίτερα και αργότερα 781-559-3300 και όλες

άλλες ώρες και μέρες στο σπίτι γραφείο 617-328-1328. Μια ιδιαίτερη καλησπέρα απόψε στους ακροατάς μας από το Reading, το Medford και το Plymouth. Σημειώστε στο ημερολόγιο σας. Κυριακή Νοεμβρίου 8, Παρασκευή Νοεμβρίου 13 και Κυριακή Νοεμβρίου 15 θα λάβει χώρα ο ετήσιος ραδιοφωνικός έλεγχος του Ελληνικού Μαγειροκομείου εδώ στο πρόγραμμα του Θόδωρου και στο δικό μου. Στο δικό μου βέβαια μόνο τις δύο Κυριακές. Και συνιστούμε να τηλεφωνήσετε τις μέρες εκείνες να κάνετε την προσφορά σας για το ελληνικό μας γυροκομείο. Στο ημίωρο των αδελφών Σκάουκου Γιώργου και Δημήτρη απόψε είπαμε θα ακούσουμε ρεβέτικα για πάντα. Και το βιβλίο του κυρίου Γιώργου Ντάνη συνεχίζει τις ωραίες πωλήσεις στο ίντερνετ με γενικό τίτλο Go Far, Give Back, Live Greek, A Memoir, στα Amazon και όλα τα βιβλιοπωλεία στο ίντερνετ, και συνιστώ να το αγοράσετε, να το δώσετε στα παιδιά και στα εγγόνια, να το διαβάσουν και να καταλάβουν την πρόοδο του ελληνισμού Αμερικής.

τα ραδιονέα της ελληνικής φωνής, ειδήσεις και σχόλια. Νέα Ελλάδας, ο Υπουργός Αγροτικής Αναπτυξής Μαργαρίτης Σκηνάς, με τα connections που δημιούργησε όταν ήταν Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εξασφάλισε τώρα 21 εκατομμύρια ευρώ για λοιπάσματα και επιπλέον 40 εκατομμύρια από εθνικούς πόρους για τους αγρότες της Ελλάδας, ενώ έρχονται ακόμη 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ πληρωμές στους αγρότες μέχρι το τέλος του χρόνου. 27 δασικές φωτιές υποέλεγχον σήμερα σε όλη την Ελλάδα, στην οποία κατεβαίνει σιγά σιγά και η ευρωπαϊκή αφόρητη ζέστη. Στα παγκόσμια νέα, η Γαλλία τίμησε σήμερα την εθνική της μέρα της Βαστίλης με μια μεγαλειώδη στρατιωτική παρέλαση που συμπεριέλαβε μερικούς στρατιώτες με τις σημαίες τους από τις συμμαχικές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με παρόντες 30 ηγέτες χωρών και διεθνών οργανισμών. Εκεί ήταν και ο κ. Μητσοτάκης. 9 αεροπλάνα με καύσιμα αέρια σχημάτισαν τα τρία χρώματα της γαλλικής σημαίας, κόκκινο, άσπρο και μπλε. Drones με φάντασμα γλυκό σιό και πυροτεχνήματα συμπλήρωσαν απόψε τους εορτασμούς για την εθνική γιορτή της Γαλλίας. Οι Ηνωμένες Πολιτείες βομβάρδισαν επί 5 ώρες το Ιράν με αντίπεινα κατά αμερικανικών βάσεων σε Ιορδανία και Μπαχρέιν. Έκλεισαν πάλι τα στενά του Ορμούς με επακόλουθη νέα άνοδο στην τιμή των καυσίμων. Στην Αμερική μας, η μεταναστευτική υπηρεσία του κ. Τραμπ χτύπησε πάλι στο Μέιν με ένα θύμα. Ομοσπονδιακή δικαστήνα στο Μαϊάμι απέρριψε κατηγορηματικά τη δίκη που κατέθεσε ο κ. Τραμπ κατά της φορολογικής υπηρεσίας IRS, ζητώντας παντοτινή αμνηστία και αποφορολογικές έρευνες στα οικονομικά της οικογένειάς του. Στην Νότια Καρολίνα, ο κυβερνήτης διόρισε την αδελφή του θανάτου γερουσιαστή Lindsey Graham να συμπληρώσει τη θητεία του μέχρι 1η Ιανουαρίου, ενώ το κόμμα σύντομα θα εκλέξει νέο υποψήφιο για την εκλογική αναμέτρηση Νοεμβρίου. Ο καιρός θυμίζει να βοστώνει, καπνός από δαστικές φωτιές στο Καναδά κάλυψε σήμερα τον ουρανό μας. Τους 90 βαθμούς με υγρασία χτυπήσαμε σήμερα. Απόψε καθαρό στερέωμα με 75-80 και υγρασία. Αύριο Τετάρτη ο Μιχλώδης πάλι ουρανός με 95 βαθμούς και υγρασία. Και Μουντιάλ σήμερα, Γαλλία-Ισπανία, αύριο Αργεντινή-Αγγλία και την Κυριακή ο τελικός στη Νέα Υόρκη. Και αυτά ήταν τα ραδιονέα της Ελληνικής Φωνής απόψε Τρίτη, 14 Ιουλίου του 2026. Ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακολούθων αγγελιοδοτών μας. Η γαστρονομία αποτελεί ένα απόσπαστο στοιχείο του καθημερινού πολιτισμού των κατοίκων μιας χώρας. Σήμερα η ελληνική διατροφική κουλτούρα αναγνωρίζεται πλέον και πέρα από τα σύνορά της σαν μία από τις πιο εκλεκτές κουζίνες του κόσμου. Πάνω από 20 χρόνια παρουσίας, το Sofia's Greek Pantry είναι περήφανο για τη θέση που κατέχει στον χώρο, για τη συνεισφορά στην ανάδειξη των γεύσεων και για τους ισχυρούς δεσμούς εμπιστοσύνης που έχει χτίσει με τους πελάτες. Έχοντας στο επίκεντρο τις συνεχώς αυξανόμενες απαιτήσεις της σύγχρονης μαγειρικής, το Sofia's Greek Pantry προσφέρει ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα γαστρονομίας. Sofia's Greek Pantry, 265 Belmont Street, Belmont, με τηλέφωνο 617-489-1371 και 479 Market Street στο Lowell, με τηλέφωνο 978-937-3899. Do you enjoy the aroma of freshly brewed flavored coffee? New England Coffee has a flavor for you. Small batch roasted for more than 100 years with Arabica beans, New England Coffee pays attention to the details. Try their blueberry cobbler, hazelnut cream, French vanilla, or pistachio cream. If those are not enough, find more at newenglandcoffee.com. You can count on New England Coffee to flavor your day. Τους καφέδες της New England Coffee Company θα τους βρείτε σε όλα τα supermarkets. Η Cooperative Bank, η γειτονική τράπεζα, συνεχίζει πάνω από 100 χρόνια να προσφέρει καταναλωτικές και εμπορικές υπηρεσίες για την εξυπηρέτηση των αναγκών σου. Ποικιλία λογαριασμών, καταθέσεων, δάνεια, εμπορικά και στεγαστικά με τα λογικότερα επιτόκια. Επισκεφτείτε και τον κόμβο τους στο ίντερνετ να μάθετε τις νεότερες υπηρεσίες και έκτακτες προσφορές, να εξετάσετε όλα τα προϊόντα τους και να διεκπαιρεώσετε όλες τις συναλλαγές online δωρεάν. www.thecooperativebank.com. Περάστε από ένα κατάστημα στο Charlestown, West Roxbury, Jamaica Plain και το κεντρικό στο Roslindale, 40 Belgrade Avenue, με τηλέφωνο 617
3252-900. Μιλήστε ελληνικά αν χρειάζεστε με την Ειρήνη Αθανασιάδη ή την Ειρήνη Κολέτη. Δίκο Wamperty Bank. Member FDIC Equal Housing Lender. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Το ημερολόγιο μας λέει πως σήμερα είναι 3η 14η Ιουλίου, Νικοδήμου Αγιορείτου, Ακύλα Αποστόλου και Ιωσήφ Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με το παλαιό ημερολόγιο, 1η Ιουλίου, Κοσμάκια Δαμιανού των Αναργύρων. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες την ονομαστική τους. Το ιστορικό ημερολόγιο, το καθημερινό μας μάθημα ιστορίας. Εδώ στην εκπομπή αυτή, λέει σαν σήμερα 14η Ιουλίου, το 1099, στη διάρκεια της πρώτης σταυροφορίας, οι στρατιές των Ευρωπαίων Χριστιανών Πολεμιστών εισβάλλουν στην οχυρωμένη Ιερουσαλήμ και σφαγιάζουν χιλιάδες από τους μουσουλμάνους κατοίκους της, εν ονόματι βέβαια του Χριστού, ο οποίος ήρθε και δίδαξε αγαπάτε αλλήλους και ειρήνη στον κόσμο. Παρακάτω, το 1789 πέφτει η Βαστήλη, σύμβολο του γαλλικού απολυταρχικού καθεστώτος, αρχίζει η Γαλλική Επανάσταση και είναι η εθνική γιορτή της Γαλλίας σήμερα. Το 1795 η Μασαλιώτιδα υιοθετείται επισήμως ως εθνικός ύμνος της Γαλλίας, γράφτηκε το 1792 από τον Ροζέ Ντελίλ. Το 1867, που είναι το 67, ο Σουηδός βιομηχανός εκρηκτικών Άλφρεντ Νόμπελ επιδεικνύει ενώπιον Άγγλων ειδικών τη νέα του εφεύρεση, τη Δυναμίτιδα, για την οποία μάλιστα πήρε και Νομπέλ. Παρακάτω. Το 1905 η Κρητική Βουλή ζητά από τις μεγάλες δυνάμεις να εγκρίνουν την ένωσή της με την Ελλάδα. Το 1913 ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τη Ξάνθη κατά τον δεύτερο Βαλκανικό πόλεμο. Το 1942 το Εθνικό Κογκρέσο της Ινδίας ζητά την αποχώρηση των Βρετανών. Το 1958 ο στρατός υπό τον στρατηγό Κασέμ ανατρέπει τη μοναρχία στο Ιράκ και σκοτώνει τον βασιλιά Φεϊζάλ ανάμεσα στους κινηματίες και ήταν και ο συνταγματάρχης της Σαντάμ Χουσέιν που αποδείχθηκε ισχυρός ο δικτάτορας, δικός μας ήταν και αυτός. Και τέλος σαν σήμερα 14 Ιουλίου το 1968 πεθαίνει σε ηλικία 61 ετών ο πρώην Πρωθυπουργός και πρόεδρος της Βουλής Ηλίας Τσιριμόκος. Αυτά από το ιστορικό ημερολόγιο.

Θα συνεχίσω τώρα με μερικά τραγούδια της παρέας. Μια εβδομάδα vacation, τα πεθύμισα αυτά τα τραγούδια. Ειδικά αυτά. Πάμε λοιπόν. Συνθέσεις Χατζηδάκη, Μαρκόπουλου και Θεοδωράκη.

ένα θερμό χαιρετισμό και εκ μέρους των ακόλουθων αγγελιοδοτών μας. Μόρφο και Ντόλο, Ετοιμούλας Market Basket. Market Basket Supermarkets aim to service the needs of the Eastern Massachusetts area consumers with the highest quality grocery products at the lowest possible prices. Price-sensitive customers will also find generous coupons in their weekly flyers. The company motto is More for Your Dollar, and they mean it. Market Basket. Το ελληνικό βιοκομείο Καναδοδίο στο κέντρο Σαχουζέντης προσφέρει ανώτατη επαγγελματική φροντίδα, έχει ιδιωτικά και ημι ιδιωτικά δωμάτια και δέχονται σχεδόν όλα τα ασφαλιστικά σχέδια. Όταν λοιπόν εσύ ή ένα αγαπητό σου άτομο χρειαστείτε μακροχρόνια φροντίδα, τηλεφωνήστε 781-828-7450 ή επισκεφτείτε τον κόμβο τους www.hellenicnursingandrehab.org. The Hellenic Nursing and Rehabilitation Center provides long-term skilled nursing care, short-term rehab care, certified memory loss unit, dementia care unit, physical therapy, occupational therapy, hospice, and respite stay, based on availability, of course, so that families that take care of loved ones at home can have a break for vacation. For details, call 781-828-7450 or log on to www.hellenicnursingandrehab.org. Στο Ιθάκη Restaurant, στο Peabody, ο Πέτρος Μαρκόπουλος έχει φτιάξει ένα ωραίο, μοντέρνο, ευρύχωρο ελληνικό εστιατόριο με ωραίο μενιού, με παραδοσιακά φαγητά, 7 μέρες την εβδομάδα και με καινοτομίες του μαέστρου Σεφ Πέτρου που κάθε Δευτέρα βράδυ αναπολούν τη θύμηση της γιαγιάς. Έχει επιλεκτική λίστα κρασιών και άλλα ποτά, αίθουσες για δεξιώσεις και προσφέρει και ελληνική διασκέδαση κάπου κάπου. Ιθάκη Restaurant, ένα Newbury Street, Route 1 North, στο Peabody, με τηλέφωνο 978-356-0099. Make Ithaki your favorite Greek restaurant in the greater Boston area. That phone number again, 978-356-0099. Προτιμάτε πάντα τους αγγελιοδότες μας.

Συνεχίζω με το ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Και καθώς προείπα, απόψε θα ακούσουμε τραγούδια από ένα άλλο άλμπουμ που ξασκόνησα τις μέρες αυτές. Με γενικό τίτλο δεν το έχω προσέξει. Rebetica Forever.

Número 2. Με συνθέσει Παγιουντζή, Τσιτσάνι, Ολλανδέζου, Τσαουσάκι, Βαμβακάρι και πάει λέγοντας. Το πρώτο λοιπόν, Ξημερώματα στη Στράτα. Σύνδεση του Παγιουντζή με τον Στράτο και την Άννα Χρυσάφη. Όσοι είστε πάνω από 39 χρονών, τα θυμάστε πιστεύω. Τραγουδίστε μαζί μας.

το τρίτο. Ρε Μπέντι και Κατάλα. Στην αμυδαλιά από κάτω του Κοντομάτι με τον Σκαρβέλη.

ακολουθεί ο Τσαουσάκης, ο πρόδρομος, σε μια σύνθεση δική του, σε στίχους Τσιλιβαρδί. Τσιλιβερδί, παρακαλώ. Βαρβάκιο.

Η κατεξοχήν ρεμπέτη και καντάδα τώρα, το γελακάκι που φορείς, του Ολλανδέζου και του Θεοδωρίδη, με την Άννα Χρυσάφη.

και ο Πατριάρχης του Ρεμπέτικου, Μάρκος Βαβακάρης, σε μια σύνθεση δική του για κάποια μικροπαντρεμένη.

Αθάνατα ρεμπέτικα για πάντα. Ο γενικός τίτλος του άλμπουμ που ακούμε απόψε, στο ημίωρο των αδελφών Σκάλκου, Γιώργου και Δημήτρη, τους οποίους ευχαριστώ ιδιαίτερα. Τσιτσάνης και πάλι με Μαρίκα Νίνου. Γεννήθηκα!

Βλέπω όμως ότι η ώρα περνάει πολύ γρήγορα απόψε, δεν ξέρω γιατί. Να συνεχίσω με άλλο ένα του, μια μεγάλη σύνδεση μάλιστα, του Βαμβακάρη.

καληνύχτα, καλή αντάμωση αύριο το απόγευμα στις 5 η ώρα. Να έχετε μια ευχάριστη βραδιά και μια ευχάριστη αυριανή. Οδηγείτε πάντα προσεκτικά. Ακούστε και το πρόγραμμα του Θόδωρου Δημητριάδη αύριο το πρωί και κάθε πρωί από τις 7 η ώρα από τον ίδιο σταθμό. Τώρα ο σταθμός συνεχίζει με ελληνική μουσική όλη τη νύχτα, χωρίς διαφημίσεις, χωρίς διακοπές. Απολαύστε! Γεια χαρά!